0: Nézzük, hogy másképp hogyan tudnád csoportosítani. Nórika?
1: Az egyikben 2, a másikban 0.
0: Jó, a bal kezemben van 2, a jobb kezemben 0. Tudjuk-e még másképp, Röné?
2: A jobb kezemben 2, a bal kezemben 0.
0: Nagyon ügyes vagy, a jobb kezemben 2, és a bal kezemben 0. Segítenek a képek itt a táblán.
3: จากนั้นจึงทวนแนวคิดเดิมผ่านการเขียนโดยรวมจำนวนที่มีผลลัพธ์เท่ากับ2ตลอดทั้งปีเด็กเรียนรู้ตัวเลขถึง20รวมถึงการบวกและลบแต่ยังไม่เรียนการคูณและการหาร
0: Nagyon ügyesek vagytok. Jó. Piros ceruzát vegyetek a kezetekbe. Ki az, aki még nincs kész? Gyorsan, Viki, gyere gyorsan!
3: การตรวจงานด้วยดินสอสีแดงเป็นส่วนสำคัญของบทเรียนคณิตแบบฮังการีครูใช้สื่อที่มองเห็นได้เพื่อย้ำแนวคิดเดิมอีกครั้งโดยใช้รูปผีเสื้อบนใบไม้สร้างความเข้าใจให้ดียิ่งขึ้น
0: โย่เยสNa hát ezt a két műveletet kihagytátok. Szerintem még illik valamelyik levélhez. Bence.
4: A negyedikhez a dusó.
0: Olvasd el az összeadást.
4: Nulla meg egy.
0: Gyere, kösd össze vele. Várja. Jó. Nyissátok ki a könyveteket. Ugyanezt a feladatot találjátok.
3: ตามด้วยทำแบบฝึกหัดหัวข้อเดียวกันในหนังสือชุดสำหรับชั้นป.1